Άμαξε μεραπτύω του ναι, να μάλα κατώ κύριο θα, καθένα λαπέν και κόρατο. Κομμάμε της καίτς 8.4, αι. Μμμμ, κάσε κουλέ, ομο μπέ, ο τσάχα κάνει φατούκου.

ξέρει αυτά. Εσόλφα εξεπ. Έχει ο ασελεμπουρίτσι μου. Εσέλε σε μέσα σου καμερά ώρα. Για πει. Εσέρι αφ. Ουατσα καπίνα καμερά ώρα. Σε και με ουάν κουάτια. Και μου χωάκα και ζου. Λεδισόν. Σαμπονέτε παόρ. Ρεχαμίλες όλο χωρένια που με. Σαμμί. Καπίνα μονάτη. Πίνα για DJ Fresh. Καπίνα μονάτη. Πίνα επίσης αγκαόρκε. Αγκέ. Pina bisangar ke emaka ya tebu apeki pina ta yukwa bisangar ke tumba DJ Shanduski rema fiesta pi sedia fermo ta yukwa pina bisangar ke umdanso tio hosingwe tengwa the liquid tengwa le sedia flow the big DJ tenita no manzi sedia tengwa gazing gift. Re tse tsena ponto ke a gora batho bana he ngutlo gona hantle o entse jwamo pa ponto e ntse na go nya tsimologo tsimologo o momo go nyomo di mana hlola a thamare e tsadi ba gona ba pe tse re tsamaeng go le mogogisa